ψηφίσα το Bubble Pops, Άτζο. Και το Bubble Pops τη φαίνουν το Ντουγκλάς. Ο Ντουγκλάς είχε μας την φαίνε. Κάτι να πλούγεται. Από εκεί και να πλούγεται. Άσε μόνο σας ακούσε το Bubble Pops, μετά το Bubble Pops. Αφού έτσι ανάχω, δεν είλα Μπάμπη, δεν είλα κουβέντε, δεν είλα Αντίν. Και το Bubble Pops.

Επλήσκησε σε ράδιο, εκοπόι, εσυπό, τηλεφώνου λου κατ' κάουντι κάουντι κάουντι, SMS λου 266 266, έως ήλου app, Paradise FM, Cecil.